Θα φτιάχνω μάιλε. Αφού είπε σε λεπτά, φύγω μπέντ, σου είπα και ένα γιόνο, η μπον. Αλλά το μοφάμα για το εφόρμα λεπτά το προγράμμα. Του σαμά η Αμερική κάνει εφόρμα τα ιάου. Κάνω μα ένα γιάσο ρούφα για στη τσάσι ρε του τόμο, ρε τη σαμό, ρε το ίδιο μήνυμα το λοτό, ρε τάλε, ρε τουλά σε φούρνο το επόμενο μήνυμα το λοτό. Ρε τάλε που κάλαμε, μάρου ρε τα ιάου, φα μάρου φα φτάει λε τσινού, ήλα μου, μόμλα φα φόρα. Αμά ένα φάση τη λάγο, ρε τάου, ρε τάου, ρε τάου, le foi tire fou o afesa ilis samo o malainga o le enterprise motor group in manuka o la falta vale fa moi moi na lavora na o le te le yo ta vale matang o fie en faina faina fit filling up a te le foi so sane la fainga ringa mo oi ya mo se ta vale e ta fa ngai le mo oi malainga a e su one le la tu tu tu si lima se la uno su mal fit great south road in manuka. If I want to ask you to go to Langi Enterprise.cast.co.nz, you can go to the phone and listen to Tongi over the Lau Lima or Lua, Lua to Fa, over the Lau Lima or Lua, Lua to Fa, Enterprise Motor Group in Manuka, Saili, Filfili, Mavelo, Ia Lau Tabale. Now, to have a lot of people who are going to go to the Tomo Tato to see the Lua song, Male Bafit Fili. To see now, lawyer, Lessa, Masanian Fatal, the features from Tala, the all of our Beltato Pau of Toy Limus from Tala to Setasi. Yeah, and the Leif Ulivava, the Mailang, the Mountinopola, Umbion, or Iltato Pau of Torana, Limus from Tala, now the Fee Salavan, already Samoa. Yeah, it's a more Tato to see now, so Kiki Lock, okay, or the left of my coat over Yasu, Yanto for Ilio Tato, Tau, Masan, Yangala, or Yalako over Yasu, yeah. Or to follow the features from Talal Wingala, Tambiara Neolo Sumai. Official Radio Samoa, Mobile Number Torupa, Torus Fulano Hobol Avenue, Maruko. Night more data to Sina, Monisa Farm Talanga, Lil Vanawane, Telephone Luon, Lua Tasilima, Ivatolu, Luon, Lua Tasilima, Ivatolu, Yepetangayane, Shop Radio Samoa.co.nz, Fai, Fisa Oka. Yeah, so to Sifal Penga, Ilpau, Olo Fidei, Yah, out to Tatu Yay. Ya wa umbalol masingo yulai umbalol foi malaba ngo sort coffee ferry awalani mcl tatu of norena ya manule fa wol tatu pa pa tomo tatu tusina songa lima se folu ba fin fili lima se folu ya samon la chilum pele amai la ilo wa au ya ba tolo lima tau fa cho fa fol tamaro ta na na mon ne fo ya so lu fa fte tele la talo mon tapo ega Walau fa fonga angra nei tai fo maria lava nei ya so te to roina lo tusi fo mar ma to wolan ma fa fa no le lo fo le tuo Un masao el tarfolo, un renefo yasomolo y el tele love. God bless. Tofa, soy fuam.